άσχημα με νόλιτσε οι μιλιόνι μασκοί you bitch on the yam μράζε φέντητε μάσκαμ σου άβητε ναι, ναι, ναι, στραβ ubićem parite ubićem vojnite da si igraja na bok iskam da si rok iskam da si prost ne prijemam dijelok